της ουρανάκιακ. Να πατακούν όλοι μόνοι με γρουπατακ. Μόλις τα τάμπα, ο γιος για πέμπα, να βολτακούν.